0: το νέο αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 11 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Charlie XCX, Offenbach και Galantis. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Lola Young και From Down Here.

Νέο σίγγλ για την Μέση, Lola Young, ήταν το From Down Here στο New Music Show και πάμε τώρα στην Charlie XCX, η οποία είναι πάλι εδώ, πιο προκλητική και φουτουριστική από ποτέ, με το ολοκένουργιο σίγγλ της Spring Season 26. Ο τίτλος που παραπέμπει ξεκάθαρα στον όρο της μόδας είναι ένα κομμάτι manifesto. Οι στίχοι του μιλούν για την club κουλτούρα, τη high fashion και το attitude του να ζεις τη ζωή σου σαν να είσαι μόνιμα πάνω σε μια πασαρέλα ή στο κέντρο του dance floor, αδιαφορώντας για το τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Το βίντεο κλιπ στη σκηνοθεσία του Torso την τοποθετεί στο λαμπερό χάος μιας μεγάλης επίδειξης μόδας. Δείχνει μια ποικιλία εμφανίσεων εντός και εκτός πασαρέλας, ακόμη και να σηκώνονται από αυτήν μετά από μια πτώση. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν ο Σόμπουρ με το νέο του single Potential στο New Music Show και πατέρα των Trips, ο οποίο είναι ένα αληθινό φαινόμενο. Μιλάμε για τον νούμερο 1 DJ και παραγωγό στην Πολωνία, ο οποίο έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα σύνορα τη χώρα του με εκατοντάδε εκατομμύρια streams, υπογράφοντα τεράστια ραδιοφωνικά hits και συνεργασίε με κορυφαία ονόματα τη παγκόσμια EDM. Το Space in Between σηματοδοτεί την πρώτη του κυκλοφορία από τότε που μετακόμισε στο Λονδίνο. Θα ακούσετε μια σταθή στροφή του παραγωγού προ τη μελωδική τέκνο. Το track είναι δημιουργημένο σε μια βαθιά μεταβατική στιγμή και ανακλά την αίσθηση του να αιωρείται κανείς ανάμεσα σε δύο πόλεις και δύο στάδια της ζωής του. Τώρα, αν σας θυμίζει λίγο RG, δεν θα έχετε και άδικο. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Καλοκαίρι 2026 και η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα ανήκει στους Playmen και την Ελένη Φουρέιρα. Η νέα του συνεργασία έχει το τίτλο Tulum. Και πολύ τολμηρή είναι η κίνηση των Offenbach να διασκευάσουν το rock anthem των Star Sailor από τις αρχές του 2000. Το 4 to the floor έφτασε στο top 10 σε όλη την Ευρώπη και επανέρχεται στο σήμερα με την δυνατή και club εκτέλεση του Project από τη Γαλλία. Έχουν κάνει ένα τέλειο μείγμα νοσταλγίας και φρεσκάδας, ένα τραγούδι που είναι γεμάτο ενέργεια. Οι Offenbach έχουν ξεπεράσει πλέον τα 5 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Βέβαια, για μένα δεν χρειαζόταν καθόλου μια νέα εκτέλεση, αφού το dance remix που είχε βγει τότε από τον Stuart Price ήταν αξεπέραστο. Παρ' όλα αυτά, ας ακούσουμε τώρα τη νέα εκτέλεση από τους Offenbach στο New Music Show.

Lena συμπεριλήφθηκε στο debut της album My Cassette Player. Το έγραψε η Julie Frost μαζί με τον Josh Gordon, όχι όμως ειδικά για την Eurovision. Μεγάλο μέρος του τραγουδιού το είχε φτιάξει η Frost το 2007. Λίγα χρόνια αργότερα κατέληξε να είναι υποψήφιο για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού και τελικά εκπροσώπησε την Γερμανία. Όταν κυκλοφόρησε στην χώρα της, είχε πάνω από 100.000 downloads την πρώτη εβδομάδα και αμέσως έγινε το single με τις πιο γρήγορες digital πωλήσεις. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες, έπεσε από την κορυφή και μετά τη νίκη της στην Eurovision ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση. Εκτός από την Γερμανία, σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Δανία και Ελβετία. Το Satellite λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο στη Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16 χρόνια.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες του καλοκαιριού. Baby Rexha και New Religion. Και πάω τώρα στους Magic Jordan, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν από τον Drake και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί γράφοντας και συμμετέχοντας στο mega hit Hold On, We're Going Home. Ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που υπέγραψαν στη δισκογραφική του εταιρεία την OVO Sound. Το νέο του single Cold είναι ένα καλοκαιρινό track που απλά σε προκαλεί να χορέψεις. Ενσωματώνει όλα τα στοιχεία της R&B που αγαπούν οι fans τους, ενώ παράλληλα διαθέτει έναν αμφισβήτητα πιασάρικο ρυθμό. Στους στίχους βοήθησε η Clementine Douglas, γνωστή από την περσινή επιτυχία Blessings με τον Calvin Harris. Το project ήταν υποψήφιο στα φετινά Juno Awards, ενώ αναμένονται και άλλες κυκλοφορίες μέσα στη χρονιά. Νέο τραγούδι τώρα στο New Music Show.

Charlotte Garden αγαπημένο εδώ στην εκπομπή The Way We Touch και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Around the World των ATC ήταν διασκευή από ένα ρώσικο τραγούδι, το Pesenka, των Ricky Ver, χρησιμοποιώντας την μελωδία του με επιπλέον στίχους στα αγγλικά. Την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε στην Βρετανία δεν κατάφερε τίποτα και χρειάστηκε να γίνει μια νέα έκδοση και να περάσουν 2 χρόνια για να καταφέρει να φτάσει μέχρι το νούμερο 15. Μέρος του βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε μια σύραγγα πεζών κοντά στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Βερολίνου. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο Dave μαζί με την Temps και το αγαπημένο Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 11 Ιουνίου 1994 οι Ace of Base ανέβηκαν για δεύτερη φορά στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ τους The Sign. Η πολυπλατινένια δουλειά τους βρίσκεται μέσα στα 100 πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών στην Αμερική, έχοντας ξεπεράσει τα 21 εκατομμύρια αντίτυπα. Μέσα από αυτό έχουν βγει τεράστια hits, όπως βέβαια και το αγαπημένο Motley Crue που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. We'll be right back.

Άνιμα και Τζότζι στο Beautiful και για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Γκαλάντης δεν ανήκει πια σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία και πλέον νιώθει ελεύθερος να κυκλοφορεί ό,τι του αρέσει. Το καινούργιο του single Stay Alive είναι μια αλέκτρο εκδοχή της ομότιτλης επιτυχίας του Χωσέ Γκονζάλες από το 2013, το οποίο είχε φτιάξει μαζί με τον Ryan Adams. Η νέα εκτέλεση είναι σε συνεργασία με τους The Devil's Tax Return και το εμπνεύστηκε από τη μουσική που πάντα άκουγε. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η, 11 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία και σήμερα Μικάλε και Chris Crown στο Perfect Stranger. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.